0: My man, hit this glide, let's listen.
1: Mala così smano dai fa una airplane mode.
2: Dai no.
1: Mala. Να ρίμω, σα.
2: Όριε.
1: Βίσκα, κβες.
2: Μάλα, μάλα, μάλα,
1: okay.
0: I love you, babe.